Ούς γκακαλίλ ζακάλ, νιμαλίλ ζουίλ τσακρά. Λίνας και σκουάν κυλάλ σκεβάλ, κι αν τσατσολέ χλικαούλ. Ερικιμπί, λαχ, εολες.

Ισχυρπάλης καουιλάς χουνιλέτη ίσκ Τεντός πανουκίδα χρατζιά μακάν αχμαντρε χαρούξια φανκέ ρε Λαχπανονέλ καουαφρέλ γιαλιπά καουρευτήν ίλ ρεζιν πάνους παμπαλέτη ίσκ φανκέ ρε

Adiós, adiós, Ερέμιες, κομών, σαν σε λεχατσόλ, τσιγουλάκ το όχ, σαν λεχούν καμπάλ. Λιτιοκό, τσιγουλάκ και βικιάλε, να κουάλι κουτάν Σάββατο, ούτλα έσ, σαν σε λεχόλ, σαν λεχατσόλ, βικιάλε. Λα έσ, λιτιογέσικ αγγελάκ, κουάν λε πατρόν, κουάν αλίνα ταγλάνε ρε, πως ως βανομάχ λεκ αγγελ, σας τιαλάλ. Βανομάχ λεκ αγγελ, χω ταγλαμπίλες κουί, βανομάχ λεκ αγγελ, χω τσανρούνα, σιέλη, σαγράβα, κουίλικ αγγελ, κουάν σαγράβα, κουάν σαγράβα, λεκ αγγελάκ, βικιάλε. Κι χουνάκλι μοσέχιν κασκουλάκ ότι σκέβεις λισάωνιν κάκου της κουλάκ σκέβεις λισάωνιν κασκουλάκ α. Ναι, αν αίνα πάνουμε, ναι. Αίνα πάνουμε, ναι. Κόρτε περσονάλ, σαν και ρε παιδιάλ, ναι. Ανί, ανί. Ανί κόρτε περσονάλ, παιδιάλ. Γαϊ καούτς με ένα χέτιο, κάτσι παλτόκ, κάτσι παλτόκ, κάτσι παλτόκ. Λα, λίνα τα γλάνα, και παιδιάλ, λί χέφε, κατσί όσο κάνει, λα χέτσα, ρε λί τραβάχ, μπέν. Ή πορκέ νο βίνω κέλ, α, μπέν, αστά μπέν, πάγελε τόσο, κόρτε περσονάλ, ναι. Ο κανένα κατσιέρε, έχω αλούσλι, κουάν λέτσι νεκ αγγέλ, κι άλλο μάχεχ, εκ αγγέλα και σκομών, εκ ούτου μάχ λεκ αγγέλ, νακ τεσρούχ σβανουκίλ, να λεκ αγγέλ βε κι άλλε, μαρίν κάτω τακλαμπιλακάτ, για τα κύλα τραβάχα κουάχεν, δι τσάχ να κτω τακλαμπιλακάτ, τα βανού έντσεν, άβαν, ούς, έσι μανού, ούς, άβαν, πανού τσαχ σιγαχούν τσικρί, ουάν, ούς, κι άλλο, κουτσικάν, κάτσι κροτήν πάνω, εν κάνα σε κι άλλ, παιδιά. Και τα κύλα τραβάχ, λάτα, καγχέλ, παιδιά, και τα κύλ. Μ' αρέσει να τραγάτσι με σούν, τσάπτσι χωνάς, χίπαλ, βέχρουλι πίσω, μέσα βέχρουλι λέμμαρα νίκη, ο, κάταρα νίκη, τα κύλ. Του λέει, πατρόν, να ρίλ, α, και εσύ, στα βιέν, τα βιέν, εσύ, στα τραβάχαντο, τσάνα. Σα καστή, λένε και εσύ, να τα ακόβει, αχ, παιδιά, λέει, πατρόν, παιδιά, λέει. Ο κένας, λέει, τσολχίλ, παιδιά, ο γερέτσι, έχουν τη λέξη, λα, καγχέλ, λικουάν, λέει, καγχέλ, λέει, χάσ Ούτσα ή τσολχίλ τσογρέλ, λικουάν λεκ αγγέλ σαλισάν τη γλέσια, σα κουίβρου και ο κότσι ατρίνεκ παιδιάν, εκουέρες κουάν χουνκουτάν λι ρετήρου τσογρέμ λακ αγγέλ σαλισάν τη γλέσια, ανί εβάν, ανέβ λι μισιονέρος, σα ηλα τσογρέλ τσογρέλ τσεχουν τη γλέσια λαές λι μισιονέρος, λι σεσσάλ, σεσκουλάκ, σεσσαχόν, σεσκάγγε, σε λι ρετήρο, ούτε αράν κολόνια λα Τρινιδάδ, παντίο σε ρέτσε χουντιλές, λι χάκου αδιός, σε όσο πτεσίν κέτσι καχουντιλό, παιδιάλ, λι σεσκουάν εκουέρ, σε κούλε χούλι ρετήρο, τσαρούτσα κάλικ αγγελάκ, σαλισάν τη γλέσια. Άλλη σβέν σβέν, παιδιάλε, σε κούλ τσαρούκ αγγελάκ, σαλισάν τη γλέσια. Ούτσε εκουέρ, αχκή σκουάν, σβανουκίλ χούν νιμλακ αγγελ, λόκ ηλκ αγγελ, λι σκουάν σβανουκίλ, τσιρούλι κουτέν εκουέρ, Ανακε ναβάλι καβρζίν καβρζίν, ούτσε σακίκ κελικιάλ, κελικιάλ. Μα τα κέλα χωνάλ σε σκαβάλι σαν τες μισιόνες, σε κέτ χουν κουτάν εκουέρ, τένα κουάν χουν κουτάν κουτσικόν, κάμα ρε χουν κουαλέπ τσικόν βικιάλε, ρε να τσαγάτε σκουλαχέ. Σαϊλα τσοχίλ τσοχρέβλι λαχέ, μαλαχούν λαχούτσι παρόκια σε κολούν εκουέρ, αράν σαλιχά κολόνια λα Τρινιδάδ, βαντιο σερέ, Λικουάσι παρόκια ραν σαν Χωσέ Χαμπούρ, ούτε έβλαχε πουρουλά, λαχτακτικ, α, έβλαχ τακτικ σε κουλάκ με κιαλέ, βαντίο σε ρε, σαν Ιτσορχίλ τσοχρέ ρε, τσε χουνίλες, λαές λαχτακτικ λίνε και σαν ατινέκ σαν λιχάτινοβάλ, καχτσί με κιάλ, ούνε και ατινέκ αχί σαν λιράτινοβέλ, λαχποκομτσί με κιάλ, ο κανάς να κεκές σαν Ιλσαλε τσόλ τσε χουνίλες. Κουάν λίγε σιλάν λουλί σαν Ιτσορχίλ, τσιρούλι κουτάν αίν με κιάλ, ο λαχούς μέλι πό αίν Αγόστο, Σαϊ Τσορχίλ, Τσοχρέ, Καλοκλαχνά, Σάντα Μαρία, Ουτσαλίχα Πεκένια, Κομμουνιδά, Τιοκότσι, Ατινάκ, Τσιρίσ, Λι Καλοκλαχνά, Σάντα Μαρία. Ο Κανάκ, Ανακουάν, Βετιάλ, Όλα Χούς, Βελιπό, Χαΐν, Αγόστο, Χοκαΐν, Σαχουμπό. Καρού. Χοκαΐν, Σαχουμπό, Ακαάν, Σκουτανκίλ, Κανατολόρες, Τιοκόσνιν, Κανκίλ, Βετιάλε, Αν λυσνά λίγα κουα Χεσούς, τσιρού τσισκάτ κλικρούς, αρανκουάν. Αραν και κερέ, αν βίβλικο να κερέ, παιδιά, λέ, αν τσαχαλκουάν σε λυσαν τυλχού, αραν, τάσικ σε λυσαν τυλχού, αραν. Α, μα κι άλλ, κι άλλ, κουάν έραν σε λυσαν τυλχού. Σαλιολαχούς με λοιπό, Αγόστο, Σεπτιέμβρε, λυσάντα Ιγλέσια Κατόλικα, να σνήν καεί, αν λυσκουτανκίλ, κανά, Σάντα Μαρία Ντολόρες. Και τα τσίκαναν παιδιά αράν σε λυσάν τυλχού, αράν τα τάου, αράν τα τάου. Να κυσίλει κακο Χεσούς ρε λυσνά, ατ ίσκτσαν κουάραν λάτιουμ. Ουλί Σαν Χουάν, κουάντσις κατραχκύλι κρούς ράν και ο ριλμπάρο τσένιν κύλβα να κάνει ραρό σουάν, ούτε να κυσίλει λα Χουάν παιδιά, κουάραν λανά,
otsa jonala anchan kikana li kana Santa María jo nabej, tabaj barna kula kwechale. Ah, pero gan rela Juan perlo mglota Juan ma echan et kichik, ah, tiketa kana ke kwechale. Aban kwa li esilali se echo le hilchi cocaína, se echo cocaína li esilal chiruli kutan ana Juan. Bueno, mango silal te skulak te bonus silal. Salikutan ana Juan sábado la jushbeli poja in agosto ta Juan li cabre sincho repsen la liturgia skuenli ka centro San José San Juan Chamelco. Bueno, mago bio silal chan te skulak tsqalsas o nalil. Yo chitikla kain se kwasha ki jonar reli eklao tara kersa kualeb reli kutan. Barta Juan Han, aran sali convento relija iglesia central San José Chamelco. Lía silala ina que está clara nebli coordinador de reliturgia relija centro San José San Juan Chamelco. Ana lía silal, banu maku silal te esculac. Ogana hui kwanchi lía silal na chichu kai sali centro social San Pedro Carchaza hecho chichu kai carro sali radio. Usma ganache, ban Dios. Lio rajom li kachila huchan resilal na salikutan a la Juan sábado la hush velipoja in agosto ta Juan li cabra sincho rebla ya basinelu ta cholo banel reli cuaquipchi centro vimos ak rechicli centro cuaquipchi centro janeba in li centro San Isidro centro Sacuil centro Chicacnab centro Chambizun centro Chamil centro San José San Juan Chamelco. Li cabres inga inchan ta cuan garanza gatzgal arancha misun. Bueno, mago silal, tes culac se suena lil. Cuac shakib jonal gatzgal, tes culac aranta tiglaglic angel han. Mare o shib jonal yo chiraqueglic angel han. Te bueno silal, te camle santilhu. La es lag acholo banel o tachiaba sinel. Te bueno silal, tes culac se li cabres in chirulico tan en la cuan. Adiós, shakerebi, saicho el hilcho que chica juniglo, sali egla anacuan a anta.

κανένα χουί καστερίου ου κανάλ το χράνσα για σκέλ πετέν Σαλούς παραλός καβονέρος Αράνσα λίκ αλεπάλ πινάρες Ιο και έτσι καβίνκιλ αράν τσιπό Ιο και όχι τσι κότσι πενίνκιλ Τσι ρουλ χελά να κουάνεις κομόν Σαϊ τσι ολεχίλ μη τσοχερέ τσι αχούνιλ Τσι νουμζί τσι σάλε τσόλι Τσοτβάλι σαμάν αίνες κομόν Κουάν κόσα λί Σάββαδο κουάκ λαχούν κα ολαχού ολαχού ολαχού Σπέλι πόιν Αγόστο Σα είχε ολεχήν τσοκερέ τσεχούνιν, να γνικερό τσπένι εστέριο χεράρδις, αλλά έχουν καπάλ, σα σα είχε όλοι κομών, ουν φιν δε σεμάνα, κάργο δε λαγρουπασιόν μπρόνκο, εν εστε μομέντο.

Κοκαλέ κομπόντσα, η τσολοχίλ τσοχαρέ τσεχουνίλ, καύνα νουμέλι, πελέψα, στέριο χεράρδι. Τα ηλ τσολοχίλ τσοκεβρέλα, τσικ αχμπομ. Το χαράντζα λιναχέχ τσουτσου. Αραν τσακάσα στέπαλι, τεναμίτσι καχπόν, τσιοκέψι καβίνγκυλι, σχουν καπάλ, καουαχάι με τσοκ. Άλλοι χούν λι αυτορίδα ανθεστράλ σαλίνα χέχα ανεσκομών. Ο κανάξα εις ολεχίλ τσοχερέτσια χούν ηλμίσα εστέριο χεράρδι. Να κατακλάσσα εις τσόλ καουαχάι με τσοκ. Ο κανάξα τσοχρέλ εις κανάτσιν. Κι ο τσικαουρεσίν τσακαέμ να κουάνσα σκαβάνα χτιοκέμ λαχ τσακ. Αραν τσιρίσ λι ροτσότσιο και στιαγκύλι ροτσότσιεπ λι ραλαλέπ λι σκαχόλ. Λικουανκέ τσοχαράν Estados Unidos. Σαϊτσολεχίλ τσοχεβρέ τσιχουνί λικομόν τσικομόν λικομόν κουανκέ παράν σαλί τεναμίτ τσικαχπόμ. Σαϊτσολεχίλ τσοχρέ καουα Domingo Tiul τσιό τσικαβινκίλ σαλί σλίσ νεγόσιο ελ Ινδιο σκαβά. Saludos también para Carlos Sánchez. Saludos también para Cris Santos. Allá en Cabón nos están sintonizando. Más conocido Lajmis Special Kawa Jaime. Saicho elegir bicho careche junilas, yo que chicoch benin kilchi sale chol. Allá en Paz Molón, en Tactic Altarapaz, nos están sintonizando. Saludos para Beatriz. Para Beatriz nos está sintonizando en esta mañana allá en Paz Molón, en Tactic.

Μούσα Στέριο Χεράρδη. Σαν τσολεχίλ τσοχρέκα ο Αλφρέο Κου αράνσα κρυσταλ. Το χαράντιο κέτσι χοτσιπενίγκυλ σα στέπαλι τεναμίτ Σαν Πέδρο Κάρτσα. Ο Καραχουίκ ο Απέδρο Τιούλ Μαξ ουτχαουα Εμιλιάνο Ισέμ. Aranza li Caserío Valparaíso, allá en el Caserío Valparaíso, Santa Cruz, Verapaz. Saludos también para María Imelda Xolcao y su esposo, don Oliverio Cap.

Εμείς έτσι ο Λεχίλ και ο Γρέκο, ο Χωσέ Λουίς Καλσόν θα ακούει σαμάν και όχι θα κάνουν σαλινίκε το χαράν κακτσιμάχ και πας αγκόν και μέλκο.

Μάλιστα, έτσι ο Λεχίλ καταγλάν και ο Γρέμπα Κουίντσιαν, ο Γεράρντο Σόλ, αλλά να φτυλαβάχτει ο Τσεχμενκίλ, Λουίς Λεμ, Φαμίλια Λεμ Γουαλίμ, ο Καναχουίτ και ο Κέτσιραμπινκίλ, η Καχέλ, αλλά τσιρούλι χωνάλα να κουάν. Σάτσλε, τσόλ, κασχίτσιν.